Να εκμαστράρουν ο Ιησούς Χρήστος. Ωραμα κόστης νο αρικοβέλη νεκουπρό. Νάδι. Οβενάδι. Νήματ βραμμά κερ άλλα. Ιησούς μαρούρ βεσρέν. Ωραμα μου φαρκίν καβάσα μάνσετεν βεσίνε. Περόιο ρουμάρι αράρφνανε τον Νασιά. Μα βιάχ βέαρι βαβεκόντο ρουμσιουάρα. Κουανισόιγκο ροκούρινε ρεσοφρόιο. Ρουα μακαβέ. Άμιν. Αρώ βιβιέ, σιώβι, βένα εκ μας ράρμογο. Ιντό.